Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ Δεζάμι. Σιτρούσι. Πατομσι.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδίκ. Δεσάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.